Η μανάζα τα χαγγίτσε πανικούνα. Βαουκικούνα. Άζιζα του χαγγίτσε. Νικονίμη. Δύο παξίμι τα μάσκα χουαρμίκα. Δύο παχμούνα ή τα μασκανάκα. Ατσικα αζιταγμάρι. Σύνα κασπάπη. Η μασίνα δύο παχμούνα ή τα ροραναπάχκα. Δύο παξίμι τα μη ατσανακάτσι.